γνωστό ήταν Sorry Papi, βάλω ο One Direction με One Way or Another and Teenage Kicks. Δεν είναι Radio Nordic Camp με Nicky Yore and the Sun Roof 2023.